Καλημέρα το μας και ένα τεπούρ ήχη αλλού με FM. Thank you to much λίγο κλείσει ένα πρόγραμμα τη 18 minutes past 8. The top sun and night μας για λίγο can ring me 7373 8835. WhatsApp email 7293 9393.

Ναι, Thomas again. Once we were here, you FM. Εμείς πλέσαμε πρώτα του εμείς. Ναι, go past now, eh. Because last night, το είναι το UMFM PNG Music Awards. Right now, hey, είμαι η μέρα που είστε μου καλύτερα. Μένα και η εν μόνο σε κύβον το εμείς. Και βακάνε, one plan είπλα σύγχυνα. Λο, UMFM Fresh. You are him, you like him, you must vote him. Requesting producer, I need 169 Records. Produced by Carlsen. Μεντάκι.

Group 9 μας και εν σύρων πρόμα νιβό ρε η Αλήμ FM. Η top 9 του πρόμα λόγω για τα 9 city λαού μας. Να το πω τι μία ως τα πά. Είμαι για λόγω 9 μου έλτα και λόγω το πολύ σοκ πλέσσα με. Και πάτα κάση, good night λίγο τεμ άις. Ενώ σε αντινάω γιου ο κλόγω να δουν έτσι έτσι στα λόγω 9 μου έλ πότ μόσβη. Group 9 τρέτα ο κατά λαού μα λόγω 9 city.